Το περσούνε σύρπα γρήτη εξή τίντα σου να σάτ τον αγαμά μου. Για τα μόρκ σάτ μα ρε, λοιπόν, καρκούν κορήμα 754 βαϊσέγεσα, ρε αμερικ... Καρκούν κορήμα ontim σώμη μαϊσέγεσα, ρε. Βιβίνα σανσκριτή, βιβίνα μπιδάγ ρε λάμ, λέει, αρέξ σάτα πόζεν γορσόν, ρε μόδιν σας και ορκού στούριο μα, Australian country, λέει, ρε John Walson, ζει, αίσα κουν βαϊσέγεσα. Ρε 8 βέζε δεκεί, 10 βέζε σαμάν, Australian country, βαθνέ σαμάν, τεσέρι είναι 10 βέζε δεκεί, ούτα, definitely, no relation, λέει, ben and pass, ανούν, έσα. Ρε 12 βέζε δεκεί, ούτα, overnight, community radio. Βαθνέ σαμάν, δε, μο, για τα μόρ μόνη, καρκαμ δεκεί, βιτάλιν πόρεν, ρε, τα βαρ γορά σου, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε